Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Well, I'm not clever.

It's undeniably

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: σε.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διάλεξε.

είσαι. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bert. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ραδιοπούλι φορά τα γιορτινά του και σας κερνά μουσικές και τραγούδια.
1: Hey, κερνάει και ευχές.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και επιγείς ειρήνη.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Είμαι ο Δημήτρης ο Θεολόγου και σας εύχομαι η ζωή σας να είναι γεμάτη μουσική, αγάπη και ομορφιά σαν αυτό το βαλσάκι. Χρόνια πολλά!

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Such a night.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

guess I was taking a bath. Long about a Saturday night. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε και πάλι εδώ, Τετάρτη απόγευμα, Radio Bird, και πάμε να ανοίξουμε τα Culture Diaries μας και να δούμε τώρα τι θα βγει από εκεί μέσα. Έχουμε βιβλία, έχουμε μουσικές, έχουμε σειρές, έχουμε ταινίες, έχουμε πραγματάκια μπόλικα. Κανονικά θα είχαμε και μαζί μας Νάνση Μπαλάφα, αλλά μας τη φάγανε η με γιώτα. Κάτι έχει και είναι αρρωστούλικο το κορίτσι σήμερα, οπότε το βιβλίο στα μπούτια θα το ακούσετε έτσι απομακρυσμένα. Έχει επιλέξει και μια πολύ ωραία μουσική να ακούσουμε μαζί, να σούλα μας αυτή την εβδομάδα. Και γενικά ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία επιλογή που θα ακούσουμε τώρα σε λίγο. Φυσικά μουσικές από το γνωστό προμηθευτή, τη Wonderland. Από εκεί μας έρχονται οι περισσότερες. Και εμείς τις ταξινομούμε και τις διαχειριζόμαστε αναλόγως. Τις απολαμβάνουμε φυσικά στο ενδιάμεσο. Ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας με Άννα Κάλβη και Iggy Pop, που συνεργάστηκαν στο ηλεκτρισμένο έτσι single God's Lonely Man, το οποίο κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο, πριν λίγους μήνες δηλαδή, και ήταν ας πούμε το πρώτο κομμάτι του νέου της EP με τίτλο Is This All There Is, ένα άλμπουμ που αποτελεί το πρώτο μέρος μιας τριλογίας που θα εστιάζει στον έρωτα και στη μεταμόρφωση της Άννα Κάλβη μετά τη μητρότητα. Η Κάλβη επέλεξε προσωπικά τον Iggy Pop για το συγκεκριμένο τραγούδι, περιγράφοντάς τον ως την τέλεια φωνή για να ενσαρκώσει έναν καταστροφικό εσωτερικό μονόλογο, αναδεικνύοντας την ομή, ειλικρινή και ανατρεπτική του ενέργεια. Και με Iggy Pop θα συνεχίσουμε, γιατί η Iggy Pop έχει επιλέξει η Νανσούλα μας για να συνοδεύσει το βιβλίο της. Θα σας τα πει τώρα αμέσως η ίδια που θα σας παρουσιάσει το βιβλίο στα μπούτια.
1: Καλησπέρα, ραδιοπουλία. Τηλεφωνικά σήμερα, καθότι λίγο αρρωστούλα. Αλλά η πρόταση για το βιβλίο στα μπούτια δεν μπορεί να περιμένει. Σήμερα έχουμε Χαλίλ Κιμπράν και ο Προφήτης. Θα το βρείτε και μαζί με το κήπο του Προφήτη, που είναι ουσιαστικά η συνέχεια. Και είναι ένα βιβλίο που απαντάει σε ερωτήματα. Σε ερωτήματα για την ζωή, για τον έρωτα, για την απώλεια, για τα παιδιά. Είναι γενικά ένα βιβλίο το οποίο δεν θα το διαβάσεις και θα το αφήσεις στο ράφι. Θα ανατρέχεις αυτό σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου και σε κάθε στιγμή που νομίζεις ότι χρειάζεσαι ένα λαμπάκι, μια βοήθεια, ένα λαμπάκι να ανάψει για να ξαναβρεις τον δρόμο σου. Ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι θρησκευτικό, δεν είναι πολιτικό, είναι αμιγώς αντιεξουσιαστικό. Μας δείχνει πώς να αγαπάμε χωρίς να φυλακίζουμε, πώς να δίνουμε ό,τι έχουμε χωρίς απαραίτητα να ζητάμε πίσω οτιδήποτε. Να μην δεσμεύουμε και να μην δεσμευόμαστε όλη την έννοια της ελευθερίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε είναι στο ερωτικό κομμάτι, είτε στο φιλικό, είτε στο γονεϊκό, είτε η σχέση μας με τη φύση. Μιλάει για την ουσία του ανθρώπου, η οποία είναι να αφήνει τον άλλον ελεύθερο για να επιλέξει να είναι μαζί. Ουσιαστικά να του δίνει την αφορμή να τον πληγώσει, αλλά όλος να επιλέγει να μην το κάνει. Όπως σας είπα και πριν, είναι ένα βιβλίο στο οποίο θα ανατρέξετε πάρα πολλές φορές, ειδικά όταν έρχεστε σε φάσεις που νομίζετε, που καταλαβαίνετε ότι η ζωή δεν είναι αυτό που νομίζατε. Νομίζαμε γενικότερα. Αντιμετωπίζει το θάνατο χωρίς μελοδραματισμός και μας εξηγεί πώς μπορούμε, μάλλον πώς δεν μπορούμε να έχουμε μόνο τα όμορφα κομμάτια της ζωής. Ακόμα τη χαρά δίχως τη λύπη, τη ζωή χωρίς την απώλεια. Θα το δείτε, θα το διαβάσετε και θα μου πείτε κι εσείς την άποψή σας επί του θέματος. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Να το διαβάσετε οπωσδήποτε σε διαφορετικές στιγμές της ζωής σας. Θα ήθελα πάρα πολύ επίσης αυτό το τραγούδι, αυτό το βιβλίο, να το συνοδεύσουμε με ένα τραγούδι του Iggy Pop, το In the Dead Car. Έμιρ Κουστουρίτσα, αγαπημένος, για το αιώνιο ταξίδι. Γι' αυτό που κάνουμε, γι' αυτό που ελπίζουμε να κάνουμε, γι' αυτό που είμαστε και γι' αυτό που πρέπει να γίνουμε.

Iggy Pop, Goran Bregovic και Εμίρ Κοστούριτσα ζήτησε το κορίτσι. Εμείς τις χαλάσαμε χατήρι. Φυσικά, εννοείται, είναι και αρρωστούλια και είναι και κομματάρα και πολύ ωραία ταινία. Οπότε το απολαύσαμε και Iggy Pop is the balloon. Και θα πάμε τώρα να απαντήσουμε στην ερώτηση τι σχέση μπορεί να έχει ο Michael Stipe, τον R.E.M., με έναν καθηγητή πανεπιστημίου με τη φάτσα του Steve Carell. Η απάντηση είναι, παίζουν και οι δύο στο Rooster. Ο ένας παίζει μουσική και ο άλλος παίζει απλά, παίζει πρωταγωνιστή. Και όταν λέμε Rooster εννοούμε τη σειρά που έχει γράψει ο Bill Lawrence, που τον ξέρουμε, όσοι παρακολουθείτε σειρές, τον ξέρετε από το Shrinking και το Ted Lasso. Ted Lasso, οπωσδήποτε. Είχαμε κάνει και εμείς εδώ ολόκληρη εκπομπή αφιερωμένη στο Ted Lasso και είναι πολύ πιθανό να ξανακάνουμε. Και ο Matt Tarses, γνωστοί για την ικανότητά τους να συνδυάζουν το χιούμορ με πράγματα που έχουν ένα έτσι νόημα, έχουν μία σύνδεση με τα μέσα μας. Μπορούμε να ταυτιστούμε με τους ήρωές τους. Το Rooster λοιπόν έκανε πρεμιέρα το Μάρτιο, είδαμε τον πρώτο του κύκλο και ήταν πολύ επιτυχημένο και έτσι θα δούμε και δεύτερη σεζόν σε λίγο καιρό με ένα συνδυασμό από έξυπνο χιούμορ, συνέστημα και δυνατές ερμηνείες και μια σειρά από χαρακτήρες, οι πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες από αυτούς που δεν διστάζουν να δείξουν την ανθρώπινη πλευρά και όλες τις αδυναμίες τους και όλα τους τα δυνατά τους σημεία, δηλαδή κάπως λίγο σαν και εμάς τους θεατές τους. Η ιστορία αφορά τον Γκρέγκ Ρούσο, έναν επιτυχημένο συγγραφέα που μετακομίζει για λίγο στη κοινότητα ενός πανεπιστημίου, στο οποίο πανεπιστήμιο διδάσκει η κόρη του Κέιτι, η οποία ήταν παντρεμένη με έναν συναδελφό της καθηγητή, ο οποίος όμως τα φτιάξε με μια μαθητριά του και τη ζήτησε διαζύγιο. Και ο μπαμπάς έχει πάει εκεί για να στηρίξει την κόρη από το δύσκολο χωρισμό της. Όμως βρίσκεται σε ένα πανεπιστήμιο γεμάτο με ιδιόρυθμους χαρακτήρες και άβολες καταστάσεις και προσπαθώντας να επανασυνδεθεί μαζί της κοιτάζει και τη δική του κατάσταση γιατί και ο δικός και εκείνος είναι χωρισμένος από τη μαμά της Κέιτι και αντιμετωπίζει τα δικά του προσωπικά αδιέξοδα και ειδικά του διαζυγίου που το οποίο διαζύγιο δεν το ήθελε καθόλου. Η σχέση πατέρα-κόρης λοιπόν αποτελεί τον πυρήνα της σειράς με κομικές στιγμές και πολύ κομικές μερικές και πιο συναισθηματικές κορυφώσεις, μαύρο χιούμορ, χαρακτήρες που δεν είναι οπωσδήποτε συμπαθείς, αντιθέτως είναι έτσι ας τα λέγαμε λίγο μεταχειρισμένοι, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, και κάπως σπασμένοι από τα διάφορα πράγματα που τους έχουν συμβεί, λίγο ή πολύ ματαιόδοξοι ανάλογα ποιον βλέπει στην οθόνη, λίγο ή πολύ νάρκηση που αυτό σαρκάζονται και όχι μόνο με λόγια αλλά και με τις πράξεις τους, ενώ υπάρχουν και διάφοροι που δεν τους λες και πολύ στα καλά τους και με τους οποίους γελάς πάρα πολύ. Μπορεί και λίγο πικρό το γέλιο αυτό, αλλά γελάς. Πρωταγωνιστή λοιπόν, όπως είπαμε, ο Steve Carell και εντάξει, όταν ξεπεράσεις τη σπαστική του προφορά και επικεντρωθείς ας πούμε στο ύφος που παίρνει σε κάθε σκηνή, πεθαίνεις απλά στα γέλια. Μαζί του είναι η Charlie Clive που είναι η κόρη του και οι διάφοροι άλλοι, Daniel Deadwyler, Phil Dunster, Lauren Tsai και John C. McKinley. Είναι αστείο, είναι τρυφερό, είναι λίγο πικρό και δεν βασίζεται σε εύκολα αστεία, αλλά επενδύει σε καλοδουλεμένους διαλόγους, χαρακτήρες με βάθος και ρεαλιστικές σχέσεις που εξελίσσονται με φυσικό τρόπο. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δείτε στο HBO Max που έχουμε και στην Ελλάδα τώρα ή άμα δεν έχετε HBO Max, ξέρετε τώρα τι πρέπει να κάνετε, κατεβάζετε ένα ωραίο VPN και είσαστε κουκλάκια και βλέπετε ό,τι γουστάρετε. Τώρα αυτό κάνετε ότι δεν το ακούτε. Και εδώ θα βάλουμε τον Michael Stipe στη μέση, ο οποίος επιστρέφει δισκογραφικά με αυτό το ιδιαίτερο μουσικό εγχείρημα και υπογράφει το βασικό θέμα της νέας αυτής της κομικής σειράς του HBO, το Rooster, ο θρυλικός frontman,
τον R.E.M., συνεργάζεται με τον βραβευμένο παραγωγό Andrew Watt, τον πολιοργανίστα Josh Klinghoffer και τον drummer των Blink 182, Travis Barker, για το τραγούδι «I Played the Fool», το οποίο συνοδεύει τους τίτλους της αρχής. Φύγαμε για να το ακούσουμε.

Την 1η Αυγούστου, τώρα πριν μερικές μέρες, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Μαντόνα στο Άμστερνταμ, εμφανίστηκε ξαφνικά στη σκηνή και τραγούδισε μαζί της η Kylie Minogue. Έτσι προέκυψε το Love Sensation, που είναι η πρώτη επίσημη δισκογραφική συνεργασία ανάμεσα στις δύο κορυφαίες pop stars, η οποία κυκλοφόρησε στις 6 Αυγούστου του 2026, πριν μόλις 15 μέρες. Το κομμάτι είναι ένα ύμνος, έτσι, house και disco style, σε παραγωγή του επιχρόνια συνεργάτη της Μαντόνα, του Stuart Price. Το οποίο αυτό κομμάτι ήταν στην αρχή να συμπεριληφθεί ως solo κομμάτι στο 15ο studio album της, το Confessions 2, που είχαμε παίξει και πριν λίγο καιρό, όταν πρώτο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, είχαμε παίξει κάποιο κομμάτι από αυτό. Μετά από την κοινή τους εμφάνιση έκπληξη, κυκλοφόρησαν και δύο νέες εκδοχές, δύο remixes, με τη συμμετοχή βέβαια εννοείται της Kylie Minogue, το Radio Edit, που είναι διάρκεια 3 λεπτών, έτσι, ραδιοφωνική εκδοχή, όπου η Kylie είναι στο δεύτερο κουπλέ περισσότερο, και το After Hours Mix, που είναι μια μεγαλύτερη και πιο ατμοσφαιρική club εκδοχή. Εμείς εδώ θα ακούσουμε Radio Edit τώρα, του Love Sensation, το καινούργιο κομματιού της Madonna, το οποίο τραγουδά μαζί με την Kylie Minogue, το οποίο έχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, και όταν θα σας δοθεί η ευκαιρία να το βάλετε στα YouTubes και να το δείτε.

Για μία ακόμα πολύ εντυπωσιακή ομαδική έκθεση θα μιλήσουμε τώρα, με τίτλο «Ο κόσμος της πρωτοπορίας, πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος». Η Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, σε συνεργασία με το ΜΟΜΟΥΣ πάλι, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, τη Συλλογή Κωστάκη αυτή τη φορά, παρουσιάζει την επετειακή έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας, πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος», με αφορμή τα 30 χρόνια από την πρώτη μεγάλη παρουσίαση της Συλλογής Κωστάκη στην Ελλάδα. Η νέα αυτή έκθεση επανεξετάζει τη Συλλογή Κωστάκη μέσα από το πρίσμα της σχέσης ανθρώπου και περιβάλλοντος. Μια θεματική που στη Ρωσία των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα αποτέλεσε κρίσιμο πεδίο καλλιτεχνικής έρευνας. Οι τρεις θεματικές της έκθεσης, πόλη, φύση και σύμπαν, εξετάζουν τη σχέση του ανθρώπου με το κατασκευασμένο, την πόλη δηλαδή, τον οργανικό, τη φύση και τον ανεξερεύνητο χώρο, το σύμπαν, και αναδεικνύουν τη σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος και τον ρόλο του ως δημιουργού και συμμέτοχου στις καλλιτεχνικές και κοινωνικές αλλαγές, καθώς η τέχνη συνομιλεί με τις πολιτικές, ιδεολογικές, αισθητικές και καλλιτεχνικές αναζητήσεις της εποχής. Παρουσιάζονται έργα που αφορούν την αστική οργάνωση, τη βιολογική κίνηση της φύσης και τις ουτοπικές αναζητήσεις για το σύμπαν. Παρέχεται ιστορικό πλαίσιο για τον όρο «Ρωσική πρωτοπορία» και τη συμβολή του συλλέκτη Γιώργου Κωστάκη στη διάσωση και ανάδειξη αυτής της τέχνης. Η Συλλογή και το Αρχείο Κωστάκη στο ΜΟΜΟΥΣ, το Μουσείο της Θεσσαλονίκης, αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο για την κατανόηση της ιστορίας του μοντερνισμού. Στην ενότητα για την πόλη παρουσιάζονται έργα που αναφέρονται σε μια νέα οργάνωση του χώρου και των χρηστικών αντικειμένων μέσα από την ανάδειξη της καθαρής φόρμας και τη μινιμαλιστική χρήση των υλικών. Στην ενότητα για τη φύση παρουσιάζονται έργα που αναφέρονται στην αέναη κίνηση και τον αυτόνομο βιολογικό ρυθμό της οργανικής ύλης που περιβάλλει τον άνθρωπο στη γη. Από τη συμβολιστική δύναμη της φύσης που υποτάσσει τον άνθρωπο στη φύση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ζωής. Στην ενότητα για το σύμπαν παρουσιάζονται έργα που σχετίζονται με τις ουτοπικές εξερευνήσεις και το όραμα της γνωριμίας με άλλους τόπους, τη διερεύνηση του διαστήματος και την αναπαράσταση της κοσμικής ύλης με στοιχεία ταυτόχρονα φαντασιακά και επιστημονικά που οδηγούν σε νέες κοσμοθεωρίες και φιλοσοφικές θεωρήσεις για τη ζωή και την τέχνη. Η ενότητα άνθρωπος λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μέσα στην πόλη, τη φύση και το σύμπαν. Ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο των επαναστατικών και ουτοπικών προτάσεων της ρωσικής πρωτοπορίας. Η Γενική Διεύθυνση, όπως μπορεί και να ξέρετε, είναι της Σιραγός Τσιάρα. Η επιμέλεια της έκθεσης επίσης από Σιραγό Τσιάρα, που είναι η Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρία Τσαντάλογλου, καλλιτεχνικής διευθύντρια του ΜΟΜΟΥΣ, Μουσείου Σύγχρονης Μοντέρνας Τέχνης της Συλλογής Κωστάκη. Η έκθεση θα βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Είναι ένας στόχος αυτή η έκθεση για αυτή την εκπομπή, μαζί με την Μπάρμπαρα Κρούγκερ. Αυτοί είναι οι δύο στόχοι αυτής της εκπομπής που θα τους καταφέρουμε και θα σας τους μεταφέρουμε, όσο μπορούμε δηλαδή να μεταφέρουμε μια τέτοια εμπειρία. Πιστεύουμε ότι θα γίνει αυτό, ελπίζω νωρίτερα από τις 27 Σεπτεμβρίου ή από τον Νοέμβριο που τελειώνει η Μπάρμπαρα Κρούγκερ. Πολύ θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε αυτό έτσι μεταξύ μας εδώ και στο chat όταν θα πάμε και θα σας πούμε τι είδαμε για να πάτε κι εσείς. Και θα πάμε να ακούσουμε Brussels is Haunted, που είναι το καινούριο single των Echo and the Bunnymen, το οποίο κυκλοφόρησε στις 16 Ιουλίου, πριν λίγο καιρό, και αποτελεί το πρώτο δείγμα νέας μουσικής από το θρυλικό post-punk συγκρότημα από το Liverpool μετά από 12 ολόκληρα χρόνια. Η στίχη του Ian McCulloch είναι ένας φόρος τιμής στη δική τους ιστορία και στην πόλη των Βρυξελών. Κάνει αναφορές σε πραγματικά πρόσωπα της βελγικής punk σκηνής, σε φίλους που τους ακολουθούσαν στις πρώτες τους περιοδίες, καθώς και σε εμβληματικές τοποθεσίες της πόλης. Brussels is Haunted, Echo and the Bunnymen, το νέο τους κομμάτι.

Όπως θα έχετε καταλάβει σε αυτή την εκπομπή, αγαπάμε πολύ τη Μαντόνα και παίζουμε αρκετά συχνά τα κομμάτια της με διάφορες δικαιολογίες, αιτιολογίες και αφορμές. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από τη Μαντόνα, το οποίο όμως δεν είναι ακριβώς... δεν αφορά ακριβώς εκείνη, θα ακούσετε τώρα και θα καταλάβετε, γιατί πριν καμιά δεκαριά μέρες ακούσαμε και διαβάσαμε την είδηση του θανάτου του William Orbit. Ποιος ήταν αυτός τώρα θα μου πείτε. Ήταν ένας μεγάλος της ηλεκτρονικής μουσικής. Και τι σχέση είχε με τη Μαντόνα? Έχουμε ιστορία. Και τι ιστορία? Έγραψε ιστορία αυτή η ιστορία που θα πούμε τώρα. Το 1997 ο William Orbit ήταν ήδη γνωστός στο χώρο της ηλεκτρονικά, αλλά δεν ήταν καθόλου μεγάλο όνομα στη mainstream μουσική βιομηχανία. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο δεν είχε καν manager. Ο ίδιος είχε διηγηθεί ότι είχε προσεγγίσει ένα management agency και η αντιμετώπιση ήταν τόσο απαξιωτική, ώστε όταν ξανατηλεφώνησε, άκουσε τον υπεύθυνο στο βάθος να λέει περίπου «πες του ότι δεν είμαι εδώ». 2 μήνες αργότερα βρισκόταν στο Λος Άντζελες και δούλευε με τη Μαντόνα. Η πρώτη τους ουσιαστική συνάντηση ήταν παράξενη. Η Μαντόνα γνώριζε ήδη τις δουλειές και τα ρημίξεις του. Συναντήθηκαν στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη, όπου κατέληξαν στο γυμναστήριο να ακούνε μουσικές ιδέες που είχε φέρει ο Orbit μαζί του. Και έτσι... το Ray of Light, ένας δίσκος που αργότερα θεωρήθηκε ορόσημο στην pop μουσική και την ηλεκτρονική μουσική, άρχισε να παράγεται από τον Orbit στον ξεπερασμένο ακόμα και για εκείνη την εποχή εξοπλισμό του. Και δίπλα του βρισκόταν η Μαντόνα, μια από τις μεγαλύτερες stars στον κόσμο, να παίζει με ένα παλιό keyboard πάνω στο οποίο ο Orbit είχε σημειώσει τις νότες με μολύβι, επειδή ο ίδιος δεν θεωρούσε ποτέ τον εαυτό του ιδιαίτερα καλό keyboard player. Από αυτό το πρόχειρο σε εισαγωγικά setup προέκυψαν το Frozen, το Ray of Light, το Drowned, World Substitute for Love, το The Power of Goodbye και τελικά ένας δίσκος που άλλαξε την κατεύθυνση της καριέρας της Μαντόνα και έφερε στον Orbit διεθνή αναγνώριση. Όπως είπαμε πριν λίγες μέρες, ο William Orbit έβγε από τη ζωή και η Μαντόνα έγραψε «Αντίο William Orbit». Είχα μία επιφύτηση όταν σε γνώρισα και άρχισα να δουλεύω μαζί σου. Συνειδητοποίησα ότι η μουσική δεν χρειαζόταν να εντάσσεται σε κατηγορίες ή είδη. Έτσι δημιουργήσαμε το δικό μας είδος. Πάτησε σε ένα μαγικό κουμπί μέσα μου και εγώ βυθίστηκα σε έναν γαλαξία από ανεκπλήρωτα όνειρα. Η μουσική σου μου χάρισε ένα μαγικό χαλί για να πετάξω και επισκέφτηκα πολλά μέρη, θλιβερά και χαρούμενα. Τραγούδησα με τρόπους που δεν είχα ξανατραγουδήσει ποτέ. Χρησιμοποίησα λέξεις χωρίς να με νοιάζει αν έβγαζαν νόημα ή όχι. Με πολλούς τρόπους ήσουν η ακτίνα φωτός μου. Ξεκινούσα ένα νέο κεφάλαιο, επέλεγα έναν άλλο δρόμο για να βαδίσω και εσύ ήσουν ακριβώς δίπλα μου, με τα στραβά σου δόντια και τον ιδιοφυή τρόπο που άκουγες στη μουσική. Το στούντιο έμοιαζε συχνά με εκκλησία και εγώ καθόμουν σιωπηλή περιμένοντας τις ιδέες σου να ξεσπάσουν μέσα από το synthesizer ή την κιθάρα σου και ύστερα τις ακολουθούσα ορμητικά. Μου λείπουν εκείνες οι μέρες. Μόνο εσύ θα μπορούσες να με εμπνεύσεις να γράψω ένα τραγούδι σαν το Drowned World ή το Swim. Ήσουν τόσο απόκοσμος, τόσο μοναδικός. Τα χρόνια πέρασαν και προχώρησα δημιουργώντας μουσική με άλλους ανθρώπους, αλλά δεν σε ξέχασα ποτέ, ούτε τον μαγικό χρόνο που περάσαμε μαζί. Αντίο, Billy Bubbles. Ήμουν τόσο τυχερή που σε γνώρισα και που ακολούθησα μαζί σου τη διαδρομή προς τον κόσμο του αγνώστου, πέφτοντας σαν την αλίκη στην τρύπα του λαγού. Ακούμε Nothing Really Matters, το προσωπικό μου αγαπημένο από το άλμπουμ της Μαντόνα, Ray of Light.

Άλλος ένας θάνατος που μας συγκλώνει σε αυτές τις μέρες ήταν ο θάνατος του Νίκου Καλογερόπουλου, ενός από τους πιο σημαντικούς, αντισυμβατικούς και πολυτάλαντους καλλιτέχνες της γενιάς του, που είχε διαγράψει μια σημαντική πορεία ως ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Ήταν το ταλέντο που δεν άντυχε στις εξουσίες. Ο ανένταχτος, ο απίθαρχος που προτιμούσε να δουλέψει στην οικοδομή και στα βυρσοδεψία παρά να γλύφει τα καλλιτεχνικά κυκλώματα. Που περνούσε με την ίδια άνεση από το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό στη μελαγχολία και τον φιλοσοφικό στοχασμό. Ο πρώτος του σημαντικός ρόλος σε τηλεοπτική σειρά ήταν στη Μεθυσμένη Πολιτεία, την οποία ο συγγραφέας Σωτήρης Πατατζής είχε ταυτίσει στο μυαλό του με τη Μεσίνη, μερικά χιλιόμετρα από τη γενέτειρα του Νίκου Καλογερόπουλου. Η υπόθεση αφορά έναν περιοδεύοντα θείασο που αναστατώνει στην περίοδο του Μεταξά τη μικρή Κωμόπολη. Ο Μπέ είναι ο απόκληρος, ο Σαλός, που ζει στο κοινωνικό περιθώριο. Ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό και αποτέλεσε σταθμό στην καριέρα του. Υπήρξε ένας άνθρωπος ασυμβίβαστος, ντόμπρος, αιρετικός και περήφανος. Αρνήθηκε τους κανόνες του εμπορικού συστήματος και της βιτρίνας, επιλέγοντας μια μποέμικη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως οι παλιοί ρεπέτες, έτσι και ο Καλογερόπουλος, μιλούσε πάντα έξω από τα δόντια και υπερασπιζόταν την αλήθεια του. Έφτιαξε το τρενοτεχνείο, πιστεύοντας πως ο πολιτισμός θα σώσει τον κόσμο. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για αυτόν μέσα από μια πολύ ωραία ταινία, προσωπική μου προτίμηση από τις ταινίες του, το «Μάθε παιδί μου γράμματα», την πολύ ωραία ταινία του Θόδωρου Μαραγκού από το 1981, η οποία έκανε τεράστιες πρακτική επιτυχία στην εποχή της και αποτελεί σταθμό του ελληνικού κινηματογράφου, συνδυάζοντας την πολιτική σάτυρα με την κοινωνική πραγματικότητα της μεταπολίτευσης και σχολιάζει με καστικό χιούμορ το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τη γραφειοκρατία. Σε αυτή την ταινία υπάρχει μια φοβερή σκηνή που ο Νίκος Καλογερόπουλος χορεύει με έναν δικό του έξαλλο τρόπο στους ρυθμούς του Ράσπουτιν, τον Bon AM, με το οποίο θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Μια σκηνή όπου ο Νίκος Καλογερόπουλος έχει βάλει το καστοφωνάκι του στο δρόμο και χορεύει μπροστά από ένα παράθυρο όπου τον παρακολουθούν τρεις κυρίες. Έτσι ήθελε να σαγηνέψει τα γκομενάκια με το χορό του. Ήταν ένας πολύ αντισυμβατικός τύπος και εκεί, αντιθέτως από τον πατέρα του που ήταν γυμνασιάρχης και ήταν πολύ αυστηρός και άλλων ηθών και άλλων αρχών. Σε μια πολύ ωραία έτσι, σκηνοθεσία εκεί του Θόδωρου Μαραγκού μας δείχνει τον Νίκο Καλογερόπουλο να χορεύει, τον μπαμπά του να πλησιάζει και στο τέλος ας πούμε τον αρπάζει και τον αρχίζει στο ξύλο ο αυστηρός πατέρας που δεν άφηνε ας πούμε και πολλά περιθώρια στα παιδιά του για χαρά και έκφραση και φλερτ και όλα αυτά. Πολύ ωραία σκηνή και το τραγούδι ταιριάζει τέλεια και ο Νίκος Καλογερόπουλος το χορεύει πάρα πολύ ωραία, έτσι με το δικό του τον τρόπο. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Θα τελειώσουμε με το τραγούδι των Bon AM, το Ράσπουτιν, που εντάξει όλοι το ξέρετε, το έχετε χορέψει όλοι. Να βάλετε να δείτε το βίντεο από τη συγκεκριμένη σκηνή για να δείτε πώς το χορεύει και εκείνη.

να τον αντιγράψετε. Αποχαιρετούμε τον Νίκο Καλογερόπουλο λοιπόν. Εγώ αποχαιρετώ και για σήμερα όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ακούγατε. Θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη στις 6 εδώ στο Radio Bird. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε όμορφα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κοιλά, ξανά μαζί. Ξεκινάμε με de facto στου κόσμου την άκρη και ενδελέχεια χάρτινες σαΐτες. Να βάλουμε λίγο τη λίστα σε σειρά και ξαναρχόμαστε.

στη γιορτή των στεναγμών. Αυτή ήταν η Junkheart και αυτή είναι η Jolly Roger. Η αυτή ή εμείς ή αυτή. Symphonic with

Σίδες αντέχουνε, επειδή ενώνονται κρίκο με κρίκο. Όπως μου λείπει, σου λείπω. Αν θες να καπνίσεις, σου στρίβω. Θα το μοιραστούμε, τα ανοίγω. Δεν με κόβω για ακόμα, θα φύγω. Για σένα το γράφω το στίχο. Όπως πάμε, θα βρούμε σε τείχο. Που θα πάει, κάπου θα σε πετύχω. Τα λέω κι ούτε εμένα δεν πείθω.

πάλι και σαν να σε παίζουν στο ράδιο. Σβήνω το να ανάβω τ' άλλο. Δίνω ακόμα αγώνα να μην υπερβάλλω. Μικρός δεν νιώθω, δεν με λες μεγάλο. Ή θα κάνω μόκο ή θα κάνω σάλο. Στη βαρετή εποχή του αλγορίθμου, με ξέχασαν ακόμα και τα μπιφ μου. Και στον καιρό που όλοι έχουν δέπει, που να συγκεντρωθείς με τόσα πρέπει.

Jolly Roger, ή εμείς ή αυτοί. Lou Patrick, 10 μέρες μετά.

0: Λουπατίκ 10 μέρες μετά. Ράζα Σταρ, όλοι θεοί.
1: Όλοι θεοί κοιτούν στη γη και κλαίνε. Άλλοι γελάνε, λένε.

διατήρηση γι' αυτό. Ίσα ίσα που γι' αυτό πυροδοτώ ξεσηκωμό στη σκέψη. Κοφτερό μαχαίρι σαν αυτό. Θα βαδίζω πλέον δυνάμεις. Δεν θα με καταλείπουν πλέον επιπλέον. Μ' αυτές το παρελθόν θα καίω και για αυτά που φταίω δεν λέω. Θα προσπαθώ αντάξως να φανώ κάποια στιγμή με αυτούς που αγαπώ. Με αυτούς που με ξυπνούν όταν απελπισμένος προσπαθώ να φτάσω τ' άστρα. Νύχτες γκρεμίζονται κάστρα, φίλε βάστα. Μην ταξιδεύεις αλλού, κάτσε εδώ καλού κακού. Στέλνω μήνυμα στη γη παντού, επίπαντος επίστητου. Ας πάει στο όνομά του όποιου.

είμαστε στο μίσος. Ίσως αν δεν ήταν ύφος, ο δίθεν ήθος, ίσως να τιμούσαμε ανθρώπους πιο πολύ. Όλοι θεοί κοιτούν στη γη και κλαίμε. Άλλοι γελάνε, λένε κι άλλοι λένε πως αρκούμαστε στο μίσος. Ίσως

Εμείς είμαστε το σύνολο και πως τώρα πια κανείς μας δεν παλεύει μόνο στο το ήλιος. Απλώσει τις ακτίνες του ξανά που ως χέρια θα σηκώσουν τις γροθιές μας ψηλά. Κι όλοι τότε ενωμένοι σαν ένα θα διώξουμε τη σκοτεινιά που σαν λοιμός πάνω από τις πόλεις των ψυχών πετά. Θα φουγκράσουμε τα όρη των χρωμάτων τη μιλιά και θα πιστέψουμε πως έχουμε φτερά. Αδέρφια μου, δεν φταίτε εσείς για όλα αυτά που καθρέφτη τα μάτια που ζουν θλιμμένα νηστικά. Δεν φταίτε εσείς για τα στερεμένα ποτάμια, τα καμένα δάση των δειλών τα παρακάλια. Όλοι θέοι φύλαν τα δάκρυά τους, να τα μοιράσουν στο λαό να ξεδιψήσουν.

είμαστε στο μίσος κι ίσως. Αν δεν ήταν μύθος, υποδείχθε μύθος. Ίσως να τιμούσαμε ανθρώπους πιο πολύ. Όλοι θεοί κοιτούστηκε και κλαίνε. Άλλοι γελάνε λένε κι άλλοι λένε πως ακούμαστε στο μίσος κι

Ράζα Σταρ, όλοι οι θεοί. Αλφα 205 βράχος είναι και κιλά μέσα από την φιλόξενη μουσική φωλιά του radiobert.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Αν έχετε μέσα από το site μας, κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι για σχόλια, σχολιανά παρατηρήσεις και λοιπά συναφή επαγγέλματα. Αν έχετε μπει μέσα από κάποια πλατφόρμα, τότε μήνυμα στο Facebook του Αλφα 205 για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Βασίλης Φωτιάς, γυναίκα.

0: για να σε στείλει στο Δαφνί.
1: Ήταν ο Βασίλης Φωτιάς, γυναίκα είναι οι Lost Bodies και το σύνταγμα της Ιδονής.

Μην ομιλείτε περί ενοχής, μην ομιλείτε περί ευθύνης. Όταν περνά το σύνταγμα της Ιδονής με μουσικήν και σημαίας, όταν ρηγούν και τρέμουνε αισθήσεις, άφρον και ασεβής είναι ως τις μένει μακράν, ως τις δεν ορμάει στην καλήν εκστρατείαν, την Βένουσαν επί την κατάκτησιν των απολαύσεων και των παθών. Όλοι οι νόμοι της ηθικής, κακώς νοημένοι, κακώς εφαρμοζόμενοι, είναι μηδέν και δεν μπορούν να σταθούν ουδέ στιγμήν όταν περνά το σύνταγμα της Ιδονής με μουσικήν και

καμίαν σκιέραν αρετή να σε βαστάξει. Μην πιστεύεις ότι καμία υποχρέωση σε δένει. Το χρέος σου είναι να ενδίδεις. Να ενδίδεις πάντοτε εις τας επιθυμίας, που είναι τα τελειότατα πλάσματα των τελείων θεών. Το χρέος σου είναι να καταταχθείς πιστός στρατιώτης, με απλότητα καρδίας, όταν περνά το σύνταγμα της ειδονής

μην κλείεσαι εν το οίκο σου και πλανάσαι με θεωρίες δικαιοσύνης, με τα σπέρι αμοιβής προλήψης της κακώς καμωμένης κοινωνίας. Μη λέγεις, τόσο να αξίζει ο κόπος μου και τόσο να οφείλω να απολαύσω. Όπως η ζωή είναι κληρονομία και δεν έκαμες τίποτα για να την κερδίσεις ως αμοιβή, ούτω κληρονομία πρέπει να είναι και η ειδονή. Μη κλείεσαι εν το οίκο σου, αλλά κράτη τα παράθυρα ανοιχτά, όλο άνοιχτα, για να ακούσεις τους πρώτους ήχους της διαβάσεως των στρατιωτών, όταν φτάνει το σύνταγμα της ειδονής με μουσική και σημαία.

Μη απατηθείς από τους βλασφήμους όσοι σε λέγουν ότι η υπηρεσία είναι επικίνδυνος και επίπονος. Η υπηρεσία της ειδονής είναι χαρά διαρκής. Σε εξαντλεί, αλλά σε εξαντλεί με θεσπεσίας μέθραση. Και επιτέλους, όταν πέσεις εις τον δρόμο, και τότε είναι η τύχη σου ζηλευτή. Όταν περάσει η κηδεία σου, εμορφέτα σωτίας έπλασαν επιθυμίες σου, θα ρίψουν λύρια και ρόδα λευκά επί του φερέτρου σου. Θα σε σηκώσουν εις τους ώμους των έφηβοι θεοί του Ολύμπου και θα σε θάψουν εις το κινητήριον του ιδεώδους, όπου ασπρίζουν τα μαυσολία της ποιήσεως.

Lost Body στο Σύνταγμα της Ιδονής. Παύλος Σιδηρόπουλος, επειδή χωρίσαμε σαν εραστές.

Παύλος Σιδρόπουλος, επειδή χωρίσαμε σαν εραστές, Βερτζή Μαβή θα πάρουν σειρά και τα μονοπάτια.

Σπύρος Γραμμένος και ο Κουκουλοφόρος. Κλεμμένοι αναπτήρες ήχονται πουτα. Α205, βράχος νικητήρα. Πλησιάζουμε προς το τέλος, παιδάκια μου.

Αυτή ήταν η κλεμμένη αυτής και ήχοντε πουτα. Αυτό ήταν Αλφάνη 205 και η κουμπή Βραχοσύνη που έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη φορά, τα γνωστά να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Και ενώ την εκπομπή θα κλείσει να γίνει τα καλώδια και η ελευθερία, να σας το πούμε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Τα ηχοτρόπια φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοφωνικό. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.
1: Who killed Chun Ling Su? The coroner's verdict was death by misadventure, but the fate of magician Chun Ling Su was almost certainly no accident.

τα ηχοτρόπια, φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
2: Έλα τώρα.
1: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
2: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
1: Σαν από μόνο του. Αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου και όπως κάθε Τετάρτη κάνουμε παρέα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Απόψε θα καλωσορίσουμε τον ωραίο καλοκαιρινό Ιούλιο που απλώνεται μπροστά μας. Ελάτε να δημιουργήσουμε τη δροσερή πραγματικότητά μας και να αποθηκεύσουμε γαλανές αναμνήσεις. Ακούμε Αντώνιο Κάρλος Τζομπίν, Wave. Το κύμα. Αυτό το κύμα φτάνει στα πόδια μας και μας δροσίζει. Η δροσιά του έχει απλωθεί σε όλο το σώμα, κορμί και πνεύμα και ψυχή. Αυτήν την νυχτερινή ώρα που αφήνουμε πίσω τη δράση και επιστρέφουμε στον εαυτό μας και λυκνιζόμαστε στο δικό του ρυθμό και νιώθουμε ότι χωράμε ολόκληροι εδώ.

ενώ προετοίμαζα αυτήν την εκπομπή, αναζήτησα τραγούδια για τον Ιούλιο και βρέθηκα να ακούω αυτό το ιαπωνικό τραγούδι που έχει τίτλο 1η Ιουλίου και υπόσχεται μια εκδρομή στη θάλασσα και δώρο αυτό το τραγούδι. Και εγώ σας λέω, ακόμα και μια υπόσχεση είναι δώρο. Ανοίγει το δρόμο για την επιθυμία που επιθυμεί να πραγματοποιηθεί.

Ας κάνουμε δώρο στον εαυτό μας την υπόσχεση ότι αυτός ο Ιούλιος θα έχει θάλασσα, τραγούδι, χορό και το καλύτερο δώρο απ' όλα, ότι θα ανοίξουμε την καρδιά μας στον έρωτα. Ναι, γιατί όχι. Ναι, λοιπόν, ναι, θα ερωτευθούμε.

πάμε ραντεβού. Ραντεβού με το σώμα του αγαπημένου. Ραντεβού με το σώμα του καλοκαιριού. Με τον αλμυρό έρωτα του Ιουλίου. Πάμε.

Εδώ στο καλοκαιράκι, στο καλοκαιράκι, εδώ θα μείνουμε. Πάνω στην καυτή αμμουδιά και μες στο γαλανό νεράκι. Εγώ και εσύ, τα δυο μας, όλη η γη δική μας.

Αλλά οι έρωτες του Ιουλίου είναι άραγε μόνο για να δημιουργούν αναμνήσεις? Ακόμα και έτσι, το δώρο μας δόθηκε. Το παραλάβαμε και αναλάβαμε την ευθύνη και την ελευθερία να το απολαύσουμε, να το ζήσουμε. Το αν ο έρωτας αυτού του Ιουλίου μείνει ή αν φύγει μαζί με το καλοκαίρι, δεν είναι για να το σκεφτούμε.

Το τέλος αυτού του καλοκαιριού θα είναι πιο όμορφο, διότι εμείς ανοίγουμε την καρδιά στον ήλιο, τον Ιούλιο, τον έρωτα. Αν αποχαιρετήσουμε αυτόν τον έρωτα, θα το κάνουμε γεμάτη από τα δόγρα που μας χάρισε και θα αφήσουμε στον αέρα μια ευχή, μια προσευχή, μια υπόσχεση. Ίσως στο γύρισμα της άνοιξης αυτός ο έρωτας επιστρέψει.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, ακούτε την Έγλη και την εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, την ωραία σας παρέα, την νυχτερινή μας συντροφιά. Κάθε φορά γίνεται νοερά μια αγκαλιά, μια φωλιά για τα συναισθήματά μας. Μπορείτε να μου γράφετε στο chat του σταθμού και στα social. Η σκέψη σας, η λέξη σας είναι αξιοσημείωτα σημαντικές για την εξέλιξη αυτής της διαδρομής. Ακούμε Charles Curtis, Bach σουίτα για σολοτσέλο ρυθμός 1 σε σολμίζωνα, το πρελούδιο, αριθμός καταλόγου έργων Bach 1007. Αν ο Ιούλιος βρίσκει και εσάς ακόμα στην πόλη, αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, θα βρίσκομαι στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης έως τα μεσάνυχτα, από το μεσημέρι. Συμμετέχω στο Athen Market του Athen Shot 2026 και θα είναι χαρά μου να σας συναντήσω εκεί.

Τώρα είμαστε οι δυο μας και είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Με τη φέτα το καρπούζι να στάζει στο ένα χέρι, το άλλο κρατά το δικό σου. Πολλά χρόνια τώρα. Κάθε καλοκαίρι μοσχολάω ο υδρότας σου φρέσκος. Μεγαλώνουμε εμείς. Ναι, αλλά όχι το καλοκαίρι.

Το καλοκαίρι όλα γίνονται τόσο πιο εύκολα, αρκεί να το επιτρέψουμε, αρκεί να εμπιστευθούμε την οχέλειά του. Το καλοκαίρι είναι γενναιόδωρο, είναι ζουμερό. Μας προσφέρει τη ζέστη του για να απολαμβάνουμε τις δροσιές και μας καλεί να ανοίξουμε τα φτερά όπως τα χελιδόνια, να προετοιμαστούμε για μεγάλες και άξιες πτήσεις. Αλλά τώρα απαλά.

Ο Ιούνιος έγινε Ιούλιος. Η επιθυμία για απόδραση είναι τώρα στην κόρυφωσή της. Εσύ θα πας μακριά. Εγώ θα πάω βαθιά. Η επιθυμία μου με κατευθύνει στο δικό μου ταξίδι. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι η σωστή απόφαση να απογειωθώ τώρα. Αυτό θα φανεί αργότερα. Αλλά τώρα δεν μπορώ παρά να ακολουθήσω τη δική μου διαδρομή. Τη δική μου πτήση. Εδώ πάνω από τα σύννεφα αναρωτιέμαι ακόμα αν πήρα τη σωστή απόφαση.

Η πτήση είναι μεγάλη. Οι ώρες κυλούν αργά, όπως ο Ιούλιος που σε θυμίζει. Όλα αυτά που ζήσαμε τον Ιούλιο. Ο Ιούλιος είσαι εσύ.

βραζιλιάνικη καλοκαιρινή σάμπα ακούγεται τώρα στο βόρειο ημισφαίριο και δονεί τον Ιούλιο και λυκνιζόμαστε μαζί της. Μεσάνυχτα 1η Ιουλίου. Καλό μήνα.

Φίλοι, φίλες, ευχαριστώ για την ακρόαση, για αυτήν τη νυχτερινή συνοδοιπορία. Εύχομαι απόψε να δημιουργήσετε τη νύχτα που επιθυμείτε και να την ζήσετε στο έπακρο. Θυμηθείτε να ακούσετε την εκπομπή την Κυριακή σε επανάληψη στη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε φοράμε τα καλά μας λόγια, διότι είναι το τραγούδι μας που σχηματίζει τον κόσμο.

0: I was taking a bath long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξ

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα